0: βρήκαμε και άλλες μουσικές. Εντάξει, οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Σίγουρα. Στον Αμβρακέ FM και το 919.gr παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Το λέω και εγώ και δεν το πιστεύω. Αύγουστο στον αέρα. Πρώτη φορά στα χρονικά. Επιστρέφουμε Γουάμ.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

για να πούμε τη μαύρη αλήθεια. Αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο ύμνος καλοκαιριού. Club Tropicana, drinks are free. Πού μου ωραία.

αν είχατε δει το ντοκιμαντέρ για τους Γουάμ στο Netflix. Συνεχώς έστελναν κασέτα με αυτό, το Club Tropicana και το Carly's Whisper, και καμία εταιρεία δεν τους έδινε σημασία. Γράψτε κάτι καλύτερο, έλεγαν. Και κάποιοι θα χτυπάνε τα κεφάλια τους δεκαετίες. Κρατάμε λίγο το ύφος και πάμε σε έναν από τους πιο περίεργους ύμνους της Ρουμπιά. Ιταλία ξανά. Ένα ύμνος στη ζωή αυτών που έχουμε, αυτών που δεν εκτιμούμε μερικές φορές. Οι Εσμένινες. Ένα μοναδικό τραγούδι, Περκουέλο και Νονό, για ό,τι δεν έχω.

Ένα πραγματικά ιδιαίτερο τραγούδι, όχι πάρα πολύ γνωστό. Απ' τη Σκωτία όμως ο Μάικλ το ήξερε. Καλημέρα Εδιμβούργο. Περκουέλο και νονό. Είσαι πολύ μικρός για να το ξέρεις. Θυμάμαι ότι μια δεκαετία πριν, 7 Μαΐου 2016 στα γενέθλιά μου, ο Ντίμ Ζαχ μου το είχε στείλει δώρο μιξαρισμένο χορευτικό για τα πάρτι. Τιμήθηκε και εκτιμήθηκε. Καλημέρα Γιάννη. Was not was, where did your heart go? Ναι. Να το πω σαν το στριμώξω, γιατί θέλω να ανεβούμε λίγο. Έταξε πολύ Ιταλία σήμερα. Πάτζο τι λέει, τρελός για αυτή. Biagio Donati.

Μπιάτζε Ντονάτσε, Πάτζο τι λέει. Εδώ τον Αντιμζάχ, που το συζητούσαμε και θα έχει και λόξιγκα, θα έχει πολύ συχνά λόξιγκα ο Δήμος. Υπευθύνη μας. Για το φίλο μας το Γιάννη, was not was. Ευτυχώς γιατί κόβει λίγο τα ιταλικά στη μέση, γιατί θα το παράκανα σήμερα. Η ηρωνία να έχεις γράψει μια τραγουδάρα, να έχει μείνει στα ζήτητα, μέχρι το διασκευάσει κάποιος άλλος. 1981, Where Did Your Heart Go?

Was Not Was, 1981, Where Did Your Heart Go. Μπράβο ρε Άλεξ, κέρδισε σχόλιο από την Πρέβεζα. Πόσο μεγάλη στιγμή εδώ. Πόσο μεγάλο άλμπουμ το Let's Dance. Πόσο αποθυμένο αυτό το τραγούδι. Και ήταν του Iggy Pop. Αλλά το μάθαμε από τον Bowie. I hear her heart beating.

1983. David Bowie να δισκευάσει Iggy Pop, China Girl, μέσα από το Let's Dance. Του είχε κάνει παραγωγή ο Nile Rodgers, ένας μάστορας της δίσκο μουσικής. Και ξαναβρίσκουμε τον Nile Rodgers που μαζί με τον Damiano David, Talk to Me. Σοκ, έκπληξη, σοκ και δέος.

Απίστευτος Νταμιάνο Ντέιβιντ μαζί με την Τίλα Νοτιοαφρικανή και τον Νάιλ Ρότζερς. Γι' αυτό και ο ήχος. Εδώ είναι ήχος Νάιλ Ρότζερς. Είναι sick. Talk to me. Αυτό ήρθε για να μείνει για τα καλά, να ξέρετε. Άλλο τραγούδι έψαχνα και έπεσε πάνω στους Constellations. Αλλά θα επιστρέψω. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Νατανάτα μας. Buongiorno Στεφανία. Ο κατάλληλος Ιταλός εύκολα μπορεί να προκαλέσει σοκ και δέος. Νατανάτα μας. Φελίσια. Και θα καταλάβετε αμέσως μετά τι έψαχνα.

Τι καλό που είναι αυτό. Η Constellations, Felicia. Ιταλούς θέτε, Ιταλούς πάρτε. Αλλά όχι. Εδώ έχουμε Χρήστο Δάντη.

είπα σήμερα, έχουμε λίγο παραπάνω ιταλικά. Γιατί σας ξέρω. Δεν το ακούσαμε Τσελεντάνο, γιατί ακούσαμε Τσελεντάνο την πρώτη ώρα. Ήταν ευκαιρία για τον Χρυσοδάτη. Και 24.000 φιλά. Βάλε κι άλλα, κύριε Στέφανα. Εδώ είμαστε. Αυτό παίζει από χθες στο μυαλό μου.

Δεν θυμάμαι άλλα τραγούδια τώρα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν το πιο όμορφο τραγούδι του 1982. Albano, Romina Power. Κλασικό ζευγάρι. Felicità. Αν γυρίσω πάλι Ιταλία, μαλώστε με. Λίμνη των κύκλων. Αλλά madness.

Swan Lake, η Madness. Σε ένα απρόβλεπτο instrumental, όποια εποχή και αν είχε βγει, είναι απρόβλεπτο. 20 λεπτά πριν το τέλος, πάμε να μπλέξουμε μουσικές. Από πού ξεκινούσαμε, Le Beirut, και φτάνουμε σε Maroon 5, This Love.

Maroon 5, This Love. Τι σας έκανα τώρα, σας έκοψα τους Ιταλούς στη μέση. Να έχουμε και για αύριο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εβδομάδα θα ξεκινάει κάθε μέρα με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Κυρίως ανατολίτικα θα έλεγα. Μάλλον γενικά μην το βάλω σε πλαίσια. Φευγάτα.

Miley Cyrus. Έχω πει πολλές φορές στον πειρασμό να ακούσουμε το αυθεντικό. Και κάθε φορά που το ξεκινάω λέω όχι. Αν μια έκδοση λατρέψαμε ήταν η Discorama έκδοση. Αυτό. Μακράν συναγωνισμό. Καλημέρα και σε σένα Στράτο. Μ' αρέσει που δίνω και υποσχέσεις στον εαυτό μου. Σαλ Ντα Βίντσι. Φούγκα ντ'αμόρε. Πώς κύλησα πάλι έτσι.

Φούγκα d'amore. D'amore. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από την Eurovision ο πιο κερδισμένος από όλους. Αυτός κάνει καριέρα πια. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ήταν η Άμπα, ήταν η Μανέσκιν, μάλλον ο Νταμιάνο μόνο, και ο Σαλ Νταβίντσι. Πολύ συγκινημένος. Η Άννα Έκον και Μαρίνα Σελέστ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη με Supersonic Love.

Ian Aikon, Marina Celeste, Supersonic Love. Ο Μιχάλης γράφει, τραγουδούσε The Small Things στον ύπνο του. Αν το είχα διαβάσει λίγο πιο νωρίς θα τελειώσαμε με αυτό. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Going Loco, Down in Artapulco. Προσέξτε και το τίτλο. Το έχουμε πειράξει λίγο. Η συνέμη του Κόνκο. Αχ, τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και ήταν μια μοναδική Τρίτη πρωί. Πιο μοναδική δεν γίνεται. Φάνηκε από την αρχή. Yes, μα το ακούς. Αρταπούλκο λέει. Going Loco, Down in Artapulco. Τώρα που σας το είπα, δεν μπορείτε να μην το ακούσετε. Δεν θα το ακούσετε ποτέ το ίδιο. Πολλά φιλιά τα λέμε αύριο το πρωί. Ακούμε από το πρώτο τραγούδι.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

θα πάμε ένα ταξίδι σήμερα. Αρχές της δεκαετίας του 2000, Κωνσταντινούπολη. Μια αγαπημένη μπάντα, φαινόμενο, η Μπαμπαζούλα. Πειραματίζονται με σάζι, ηλεκτρικό σάζι και ντάμπ ρυθμούς. Μαζί τους είναι, βρίσκεται μια τουρκάλα από τον Καναδά, η Μπρίνα Μαγκρίμον. Καναδί, ερωτεύτηκε τη μουσική των Βαλκανίων, μετακόμισε Κωνσταντινούπολη και μέθανε να τραγουδάει με απίστευτο συνέστημα τη γλώσσα. Αυτή είναι η Μπαμπαζούλα και το τζέζο μου. Το εκπληκτικό πρώτο τραγούδι για σήμερα. Και η αρχή, όπως λέμε πάντα, είναι η ίμιση του παντός. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

ίσως το πιο εκπληκτικό τραγούδι που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Το ότι Μπρίνα Μαγκρίμον ήρθε από τον Καναδά, έμαθε να τραγουδάει στα τουρκικά τόσο όμορφα, απογειώνει το τζέζο και το κάνει κορυφαίο τραγούδι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Φάγαμε ήδη τη μισή εβδομάδα. Φτάσαμε στην Τετάρτη. Τετάρτη πρωί, 5 Αυγούστου. Και πάμε να κάνουμε ωραία ταξίδια. Στο Ναυραγκέα FM και το 919.gr. Το πρωινό παρεάκι σας. Που κρατάει. Ακόμη και τον Αύγουστο. Καλημέρα Λέκο, το τραγούδι που ξεκινήσαμε ταιριάζει τόσο πολύ με τις εικόνες που έβαλες από τη θάλασσα. Άλλωστε το τραγούδι απογειώθηκε από ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν Crossing the Bridge, η ήχη της Ισταμπούλ. Είχαν κάνει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού πάνω σε ξύλινο παλιό εστιοπλοϊκό και τελικά το τραγούδι παρέμεινε με τους ήχους της θάλασσας. Αυτό έφτασε ως εμάς. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στους αναπομείνοντες αμβρακιώτες γράφει. Δεν μείναμε πολύ, ούτε παραγωγή ούτε ακροατές.

0: Smokey Robinson, Been With You. Η τελευταία λοιπόν που μείναμε στην πόλη και ακόμη δεν αδειασόλε. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα μείνουμε οι τελευταίοι. Σαν το φίλο μας τον Αλέκο που μας ακούει από τον Ιδρύ πηγαίνοντας για Μαγανέση. Τέτοια μηνύματα θέλω να στέλνετε. Μηνύματα του δρόμου. Μαρίλιον σύμπαθε.
1: Just think of those out in the cold and dark.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το Ζέπελιν, Κατερίνα. Κάτι κουτσοκάνουμε κι εμείς.
1: No, there's not enough love to go around.
0: Τεράστιο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Marillion και αυτό ήταν το τεράστιο Sympathy. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία. Τις θάλασσες τώρα, των διακοπών. Πάρτε το αυτό στη λίστα σας, στο Spotify, στο στικάκι σας και βάλτε το να παίξει με το που θα ανοιχτείτε στην ανοιχτή θάλασσα. Οκ, okay, εδώ έχει ωκεανό. Oceans of Fantasy, η Bonnie M. Γιατί η Bonnie M δεν ήταν μόνο Daddy Cool και Rasputin. Μέσα είχαν δώσει και αυτά.

Νομίζω ότι περνούσαν τη καλοκαιρινή τους περίοδο. Bonnie M, Oceans of Fantasy, το μόνιμο άλμπουμ που είχε και τον Bahama Mama. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Στο τσακ γράφει πρόλευα το σύμπαθι. Και πρόλευες και Marilyn Monroe, που έφυγε σαν σήμερα με πολλά σενάρια το 1962. Πού πού πι του.

Η μεγάλη Μέρλιν Μονρόε έφυγε σαν σήμερα το 1962 στα 36 της. Πολλά σενάρια, πολλά έχουν γραφτεί. Iconic. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Αμβρακία κρούζ, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και επειδή το φεγγάρι ακόμη είναι έντονο στον ουρανό και αυτές οι νύχτες γίνονται ακόμη πιο όμορφες, Lunatic, σεληνιασμένος, and aristocratic. There you go, Gazebo.

τη ηθοποιός, τη τραγουδίστρια, η Betty Midler, του Deserve You. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Δεν θα τον προλάβουμε τον Elvis φέτος, νομίζω ότι είναι αργία, 16. Επιφυλάσσομαι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εκπομπή Αύγουστο και έχουμε χάσει τα γενέθλια της Μαντόνα. Τα γενέθλια του Μάικλ Τζάκσον. Το Enola Gay. Ναι. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Let's stay together, Wild Green.

Green, Let's Stay Together, με λίγο ρετουσάρισμα από Senior Citizens. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα Βερονίκη. Δημότυχο Blues τραγουδάει, το όνομά σου η αιτία. Λέω να το παρακάνουμε λίγο. Να το παρακάνουμε. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, Dirty Dancing. Η ταινία με το ελάχιστο budget, τη χλιαρή υποδοχή και την τεράστια συνέχεια.

ημερολόγιο έλεγε 1987 και εμείς νοικιάζαμε τη βιντεοκασέτα ξανά και ξανά. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Τι λέτε να ανεβούμε 5 σκάλια μαζί?

σας λέω εγώ ότι μου πάει το καλοκαίρι. Creedence Clearwater Revival από τα Spellon You. Flash, δεξιά και τέρμα, καλημέρα Αγγελική. Έκανε στην άκρη για να στείλει μήνυμα στον Αμβρακιά FM. Κανόνας. Ένα από τα αδέρφια Gibb. Μπορεί τα αδέρφια του να ήταν παγκοσμίως γνωστά για τους Bee Gees, ο Μπάρι, ο Μόρις και ο Ρόμπιν. Αυτός είχε μια δεκαετία διαφορά. Παρ' όλα αυτά, πρόλαβε να μας δώσει μεγάλα τραγούδια όπως αυτό. I just want to be your everything.

Just Wanna Be Your Everything. Ένας από τους αδερφούς των Bee Gees, ο μικρότερος. Μεγάλη καριέρα, γρήγορη, απρόσμενη και κοκαίνη και νεκρός στα 30 του. That's the story. Έβαλα και τη φωτογραφία του στο chat γιατί ήταν. Πάει ο Θεός και τα δίνει όλα μαζί. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Ποτάκι τι ώρα είναι, αφού εσύ δεν ξέρεις. Σούντι, Tokyo Melody.

Σου Ντι, Tokyo Melody. Το είχα προσέξει για ένα στίχο μόνο που λέει I've seen the Parthenon. Και πάλι DJs έχουμε. Καλημέρα Γιάννη. Γράφει, σηκώθηκες με άγριες διαθέσεις. Μέχρι και το People Are Strange διασκευή των Echo and the Bunnymen σε έχω να παίζεις. Εγώ δε. Πάμε λοιπόν Liverpool. Πόσο τολμηρή ήταν αυτή η διασκευή. Είμαστε στο 87. Echo and the Bunnymen.

Ρόζες, τολμηρή διασκευή, Echo the Bunnymen, People are Strange. Είπαμε, παιδιά του Λίβερπουλ. Δημήτρη, για πες μου λίγο, Λονδίνο Λίβερπουλ, πόση ώρα είναι με το τρένο? Έχω πάει στα στούντιο της Abbey Road. Μήπως πρέπει να έρθω και εκεί στο Λίβερπουλ που έχετε ένα τοπικό μουσείο ενός τοπικού συγκροτήματος? Μικρό. Can you hear the drums, Fernando? Πόσο μου αρέσει αυτό. Η Άμπα. Φερνάντο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκό. Αυτή η Τετάρτη τσουλέει πάρα πολύ ωραία.

0: Ανδρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
11: Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Και ελπίζω να είναι μαζί μας η Χαλκίδα. Καλημέρα, Κάθρε. Όπως είναι και το Λίβερπουλ μαζί μας. Όπως είναι και οι λάτρεις της καλής μουσικής.

χθες το βράδυ στο chat το 9-19, έχω ετοιμάσει σχεδόν όλη την εκπομπή. Τι σημαίνει, ναι. Ακολούθησα δύο τραγούδια. Μπάμπα Ζούλα για το ξεκίνημα και The Boxer. Δύο απ' όλα. Τα άλλα πήγαν όλα στράφη. Και έτσι συμβαίνει πάντα στον Αβρακέφα. Πόσο μου αρέσει να λέω το πλήρες όνομά τους. Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer. Για την Κάθριν αυτό. Αυτό δε. Αυτό.

friends will be friends. Right to the end. Μέχρι το τέλος. Μεγάλη Φρέντι. Μεγάλη Queen. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Προς Λούτσα. Καλημέρα στην Black Magic Woman. Το 919. Καλημέρα Ιωάννα. Είναι από καλημέρα Λεπουδίτσα, να καταλάβουν και οι γνωστοί. Ένα υπέροχο μεσημέρι. Ένα υπέροχο απόγευμα. Παραλία. Παραλίο που λέει και η Βέση. Είδατε πόσα ξέρω. Και Κάρλος Αντάνα. I got a black magic woman. Καλή δουλειά.

I've got a black magic woman, Santana, 1970. Ένα χρόνο παιδάκι μου. Από τους μεγαλύτερους θα μάθω από αυτά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Δυναμώστε λίγο ραδιόφωνο. Και ο φίλος εκεί στο Πικεφέ που μείνε μόνος του και ούτε ένα μήνυμα. Καλημέρα Κώστα. Άλεν Σορέντι. Ένα τελικό σήμερα δεν ακούσαμε. Του Σέι Λουνικαντόνα Περμέ.

Τι τραγουδάραν αυτοί και γιατί δεν έγινε ποτέ πολύ πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Του Σέιλουν εκατό να παίρνουμε πάνω στην ώρα. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα στο TechFix Γιώργο. Παίξαμε αυτό το τραγούδι μια φορά στον Κόκκινο Χορό για το Στάθη. Και την επόμενη μέρα το πρωί μάθαμε ότι μέσα στη νύχτα είχε πεθάνει ο Steve Harley. Oh dear God. Μάλλον θέτε τα story. The Phantom of the Opera.

Steve Harley, Sarah Brightman. Θα στεναχωριόμουν πιο πολύ αν είχε φύγει η Sarah Brightman. Θα το έπαινα πιο βαριά. The Phantom of the Opera, 1986. Andrew Lloyd Webber, εκπληκτικός. Νομίζω ήταν σύζυγος τότε τη Sarah Brightman. Μου αρέσουν πολύ τα σημεία που τραγουδάνε και οι δύο και αλλάζουν το άρθρο, το My και το Your. The Phantom of the Opera is now your, my mastermind. Καταπληκτικό. Με την επιστρέψη μετά από Phantom of the Opera δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε και εγώ βγάζω μπαλαντέρ, Joker, Omega Vibes, Zima Golima. Καλημέρα Στεφανία. Μια ιδιαίτερη καλημέρα γράφει στον προϊστάμενο που βγάζουμε παρέα τον Αύγουστο. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα στο ιστορικό διάσημο. Τώρα δυναμώστε. Θα μάθουμε μουσικούλα.

Ήταν πολύ, πολύ κρίμα. Που οι Omega Vibes δεν συνέχισαν. Δεν ξέρω τους ρουφίξε εποχή. Ψωνίστηκαν. Ο Χρήστος Πανόπουλος ήταν αυτός. Ή Δημήτρης Πανόπουλος. Ζήμα κολλήμα. Ναι. Ναι, μεγάλη Ντόλι Πάρτον.

απίστευτο Τζολίν. Οι πικροφόβους που βγάζει το Λιπάρτον, μην τις πάρουν το μονάκριβο άντρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τον Λιπάρτον για να πάμε στο βαφτιστήρι της, Μάιλι Σάιρους. Ολοκένουργο, εκπληκτικό, Golden Burning Sun. Οι φαν της το περίμεναν πώς και πώς να κυκλοφορήσει επίσημα.

μπράβο της, όχι μπράβο της. Η Miley Cyrus, το κοριτσάκι από το Disney Channel, η Hannah Montana. Συγγνώμη, αλλά μεγάλωσα σε ένα σπίτι με τρεις κόρες, οπότε Hannah Montana βλέπαμε όλη μέρα. Golden Burning Sun κυκλοφόρησε σε βινήλιο, πήγα να πω, ναι. Ο Γέροντας κυκλοφόρησε σε πέρυσι, το 25. Και οι φαν της πίεζαν να βγει επίσημα με βίντεο κλιπ. Και το έκανε. Λίγες μέρες πριν. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. Καλημέρα Χριστίνα. Μια όμορφη Τετάρτη, λέει. Ακούει την εκπομπή της με, την εκπομπή με το γιο της τον Νίκο, που το αρέσει πολύ το Τζολίν. Μπράβο το παιδί, ήταν σάρπα από την αρχή. Γιατί είναι μικρός ύμνος. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Νίκο. Και μόνο που το παιδί ακούει Τζολίν, μπράβο.

το υπέροχο House Art που το μάθαμε από τα live των Ten Sharp, γιατί μέχρι τότε ξέραμε μόνο το You. Ίσως η πιο απρόσμενη και ταυτόχρονα η πιο λογική συνεργασία που έγινε ποτέ. Once in a lifetime. Hello Space Boy. Όταν ο David Bowie συνάντησε τον Neil Tennant, τον Chris Lowe, τους Pet Shop Boys.

Bowie, Pet Shop Boys, Hollow Space Boy. Μία και μοναδική συνάντηση το 96. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Παιδιά, λέει, μην απογοητεύεστε, έχουμε καλοκαίρι ακόμη μπροστά μας. Καλέ, ποιος απογοητεύτηκε? Καλέ, κανένας. Και ήταν η καλύτερη απόφαση να μείνουμε Αύγουστο μαζί. Η Λευκάδα να δω. Καλημέρα Κατερίνα. Stay wild. Και καλημέρα Μίνα. Καλημέρα στην Αλουτέ Κολλιός. Ροεξόπου.

τραγουδάρανε αυτοί, γιατί δεν τη ζητάτε πιο νωρίς, αφού βλέπετε ότι εγώ το ξεχνάω. Το αμελό, ο αμελής. Ρόξο μπαστε, Wild. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στα κορίτσια. Καλημέρα, έχουμε από Σκωτία. Να κάνουμε και εμείς λιτσεκίν. Εσείς κάνατε διακοπές, μια χαρά. 3 εβδομάδες, 1 μήνα Ελλάδα, μια χαρά. Αν προλαβαίνατε και το πάρτι θα ήταν ακόμη καλύτερα, αν γινόταν. Θα είμαι όμως το Σάββατο βράδυ στο ράδιο του Σταθιακού, στην πλατεία Κακαβά προς Θεατράκια, στο Radio Music Bar. Ελπίζω μόνο να μην έχουν κανένα κορμοράνο εκεί και ενοχληθεί. Σάββατο βράδυ μετά τις 9.30 στο ράδιο. Ωραίες μουσικές, αμβραγιώτικες μουσικές.

από Σαν Φρακιώτικο αυτό το τραγούδι. Artikolo 31, πάνω γνώστο. Νομίζω ότι ούτε οι Ιταλοί δεν το ξέρουν αυτό. La Fidanzata. Bye, Bella. Bye, Bella. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Ελπίζω να πρόλαβες το Stay Wild. Ο Στέφανος μας γράφει, κράτησε λίγο το ταξίδι στην Άρτα. Έλα. Και η Αγγελική μου γράφει ότι μου πάει πολύ ο Αύγουστος. Καλέ ναι. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξέρω, έχει μια χαλαρότητα. Το είπα και άλλη ημέρα. Λες και κάνω εκπομπή άλλο. Και δεν υπάρχουν στεγανά. Οκ, ξημέρωμα στο Εδιμβούργο. Το λες κάπως. Μάικλ. Σαλίφ Κέιτα. Ξεχασμένη τραγουδάρα από το 2002. Ακόμη κάναμε κλάμπινγκ.

νομίζω ότι ήταν από τις τελευταίες χρονιές που κάναμε καλό clubbing. Το θυμάμαι αυτό. Σαλίφ και ήταν μαντάν. Αλλά θέλω άλλο για το κλείσιμο.

αυτόν και δεν έχει σχέση με καλοκαίρι. Εμένα θα μου θυμίζει καλοκαίρι, ραδιόφωνο και πειρατικό ραδιόφωνο, μάλιστα. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Θυμάμαι ότι είχα κλείσει εκείνο το καλοκαίρι με αυτό, το πειρατικό ραδιόφωνο. Και όταν επέστρεψα στην Άρτα, επέστρεψα στον επίσημο Βραγκέφαν. Και τα πειρατικά χρόνια έφυγαν για πάντα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια πολύ ωραία Τετάρτη στο 9-19. Love Will Save the Day, κάντε κάτι καλό σήμερα και αύριο 8 Just. Με τι θα ξεκινήσουμε αύριο? Squad Mass Gear and Da. Είπα 5 μέρες, 5 ιδιαίτερα τραγούδια.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Τόμου Τζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Τόμου Τζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Τόμου Τζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

I watched and went out of my mind. My

was no good for me, but I was lost like a slave that no man

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Yes, yes. Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
1: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

单，因为我借富就穷，可能听到的新闻而生存不同环境。认真的告诉你，

0: Ανδρακία FM. Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

Jack. Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first.

0: Jack picks me up, treats me oh so nice, though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Αμβρακία FM.
2: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
1: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

effectiveness and proximity with the satellite.

Thanks.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
10: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM. Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεις στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακή FM. Συντονισμένη και απόψε στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στο μικρόφωνο στις 12 θα είναι συντροφιά σας ο Βαγγέλης Ζαβερδίνος. Όπως πάντα με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις. Για τους ρομαντικούς έχουμε το 6945-7479-42. 6945-7479-42. Φυσικά 919.gr μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρέα στο στούντιο. Πολύ περίεργη παρέα. Είναι η παρέα αυτή η οποία σε λίγα χρόνια θα αναλάβει τα ενία εδώ μέσα. Μου ροκανίζει τη θέση ήδη. Για να δω, μπορώ να πάρω μια καλησπέρα. Για σήκω λίγο πιο ψηλά εσύ. Για μην λέω, πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Η Μαρία.
0: Στο άλλο πώς σε λένε? Σε επίθετο.
1: Ζαβερδινού.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 5.
0: 5, και τι τάξη πας?
1: Μικρανήπια.
0: Ωραία, για φύγε λίγο εσύ από εκεί. Έλα εσύ από εδώ. Εσύ ποιος είσαι?
2: Ο Χαράλαμπος.
0: Στο άλλο πώς σε λένε?
2: Ζαβερβινά.
0: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
2: 6.
0: Και τι τάξη θα πας?
2: Μεγά. Πρώτη δημοτικού.
0: Θα πας πρώτη δημοτικού, μάλιστα. Καταλάβατε λοιπόν, οικογενειακή υπόθεση σημερινή. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με το αφιλόξενο σώμα και ένα ολοκαίνιο τραγούδι το οποίο έχει, όχι το αφιλόξενο, συγγνώμη, το συγκρότημα Άλλες Μέρες, το τραγούδι «Η σιωπή που μένει». Όπως καταλάβατε, σήμερα η εκπομπή θα γίνει με τα παιδάκια μου, τα οποία τα έχω στο στούντιο. Babysitting, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα, διότι θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κάποια πράγματα, κάποια δρόμενα, τα οποία δεν πρέπει να τα χάσετε.

Σε γνώρισε μια νύχτα φωλή που ο χρόνος έμοιαζε να σπάει. Ψιθύρισες τον ουμά μου στα κρυφά σαν φοβήθηκες να μείνεις. Τα μάτια σου κοιτούσα μακριά εκεί που δεν μπορούσα να έρθω. Κι εγώ κρατούσα τις σκιές σου για να μην χαθώ στο τίποτα. Κάθε σου βήμα ήταν φυγή, κάθε μου ανάσα αναμονή. Σ' ένα άγκρεμο ήταν η καρδιά μου, σ' ένα ίσως έσβηνε η ελπίδα για πάντα. Κι όμως έμαθα αργά με δάκρυα στα μάτια πως ο έρωτας που δεν ζει, δεν φεύγει, δεν σβήνει, δεν λυτρώνει, μόνο μένει, σε ματώνει και καίει.

0: Πάμε μία βόλτα στο 919.gr και τις καλησπέρες. Η πρώτη πηγαίνει στο Μεγανήσι, στην φίλη μου την Ελίνα. Τους εκπαιδεύει, λέει, για ραδιοφωνικούς παραγωγούς, λοιπόν. Τρίζει η καρέκλα στον Αυρακία. Πρόσεχε, μου γράφει. Μα αυτό θέλω. Να αποχωρήσω. Να αράζω στον καναπέ μου και να τους απολαμβάνω. Να τους στέλνω εγώ μηνύματα με τραγούδια που δεν θα μπορούν να κολλήσουν κάπου. Και να γελάω απλά σκέφτοντας τις γκριμάτσες που μπορούν να κάνουν. Πάμε και στο πιο όμορφο νησί του Ιουνίου, του Ιωνίου. Ποιο άλλο, τη Λευκάδα. Καλησπέρα στην φίλη μου την Κατερίνα. Μια καλησπέρα στον αδελφό μου, τον Ιωάννη τον Πάνου. Και αν δεν περπατήσαμε με τον Ιωάννη. Καλησπέρα στην συμπρωτεύουσα. Καλησπέρα στην Βερονίκη, η οποία λέει εκπομπή οικογενειακή υπόθεση βλέπω. Παρά είναι σήμερα, Βερονίκη. Και γένε το θαύμα. Στην πρωτεύουσα συνεχίζουμε. Η Άννα και η Βενετία. Να χαρώ εγώ δύο κουκλάρες όμορφες. Να χαρώ εγώ. Το Δημήτρη βρε κορίτσια, τι τον κάνατε σήμερα. Και αφού μιλάμε για Άννα και για Βενετία.
1: Μαγριά θεριά και τρυφερούς ανθρώπους βρέθηκα. Γλέντισα και έκλαψα μαζί τους, μα δεν στάθηκα πιο πέρα.
0: Εγώ θέλω να σας μιλήσω λίγο για το 23ο φεστιβάλ Αράχθειου Θεάτρου.
1: Λούσαν οι σιρήνες και εγώ.
0: Το οποίο βρίσκεται στο Παλαιοχώρι Σκούπας, στην Άρτα.
1: Περπατάω.
0: Η αυλία ξεκινάει 7 Αυγούστου. Το θέατρο είναι πάνω από το ποτάμι και εκεί ακριβώς χτυπάει η καρδιά του πολιτισμού. Δυστυχώς όμως η ατμόσφαιρα φέτος είναι βαριά, συγκινητική και ιδιαίτερη.
1: Μόνον εμπιστεύτηκα κι ακόμα.
0: Καθώς το Αράχθειο θα είναι πιο φτωχό, μιας και πενθεί τον εμπνευστή, τον δημιουργό και τον στυλοβάτη του.
1: Τραγούδι μου τα
0: τον άβαρχο και γιατρό Ηλία Νάστο. Τον θείο μου λοιπόν που έφυγε από τη ζωή. Όμως μας έχει ανάψει την φλόγα η οποία δεν πρόκειται να σβήσει. Το φετινό φεστιβάλ είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στη μνήμη του και αποτελεί ίσως και την καλύτερη δικαίωση για την σπουδαία παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει. Ένα χειροπιαστό όνειρο από πέτρα και ψυχή που αποδεικνύει ότι η μεγάλη τέχνη μπορεί να ριζώσει και στην ελληνική περιφέρεια. Έχουμε τραγούδι, ωραία, συνεχίζουμε.
1: Έφτασα, δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκα κι ακόμα περπατάω.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν έρθει πάνω στο Αράχθειο Θέατρο πάρα πολλοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες και καλλιτέχνες από την Αθήνα και όχι μόνο.

Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι της επαρχίας έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μέσα από τους καλλιτέχνες αυτούς σε άλλους ορίζοντες και να απολαύσουν παραστάσεις δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλογιστείτε ότι σε μια εποχή που ο πολιτισμός συχνά μπορεί να κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, το αράχθειο καταρρύπτει τα οικονομικά εμπόδια και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην τέχνη, κάνοντας το θέατρο να είναι ένα κοινωνικό αγαθό για κάθε κάτοικο και επισκέπτη της περιοχής.

0: Διαβλέα λοιπόν ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή και ώρα 9 το βράδυ, τονίζω, δωρεάν. Οι επισκέπτες θα έχουν την χαρά να παρακολουθήσουν το έργο «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων» με την συμπατριώτησά μας και εξαιρετική ηθοποιό Γεωργία Ζώη στον ομώνυμο ρόλο σε κείμενο του Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία του Κωστή Καπελώνη. Δεν παίρνω όρκο, αλλά νομίζω ότι η κυρία Γεωργία Ζώη είναι από την Φτέρη. Και πρέπει να είναι σόι του δικού μας του Γιώργου του Ζώη. Σάββατο, Διογένης, άνθρωπον ζητώ. Του Θανάση Σκρουμπέλου με τον Θοδωρή Προκοπίου σε σκηνοθεσία του Νίκου Γκεσούλη. Κυριακή 9 του μηνός, οι δούλες του Ζαν Ζανέ. Σε μετάφραση και διασκευή της Νίκης Τριανταφυλλίδη με μουσική επιμέλεια και σκηνοθεσία της κόρης της Ζωής Μασούρα Τριανταφυλλίδη. Παίζουν η Ζωή, η Μαρία Δρακοπούλου και η Ράνια Πρέβεζα. Πάμε Δευτέρα, 10 του μηνός, με Πινόκιο. Ακούτε μικρά μου τερατάκια εδώ μέσα?
1: Ναι.
0: Θα δείτε Πινόκιο.
1: Είναι ωραίο.
0: Το Πινόκιο.
1: Ναι.
0: Το έχεις ξαναδεί?
1: Όχι. Πινόκιο είναι ωραίο αυτό.
0: Άντε καλά.
2: Πινόκιο.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, Πινόκιο του Κάρολο Κολόντι σε θεατρική διασκευή της Μίνας Παπά. Σκηνοθεσία Πέτρου Χριστακόπουλου, σκηνογραφία Χρήστου Κόλια, μουσική Γιάννη Γαλίτη και χορογραφία Μαρίλιας Χαρέμι. Μαρία, όταν λέει κάποιος ψέματα, τι γίνεται με τον Πινόκιο?
1: Μεγαλώνει η μύτη του.
0: Μάλιστα. Χαράλαμπε, εσένα είναι μικρή μητούλα? Τρίτη, 11 του μηνός, Δον Κιχώτης του Μιγγέλ Ντε Θερβάντες σε κείμενο Δημήτρη Αδάμη και σκηνοθεσίας Αθηνάς Τσικνιά με τους Ηλία Μάνθο, Κωνσταντίνο Μπαλαμάτσια, Άννα Παπα-Νικολάου και Δανάη Φώτη. Το κεφάλι απ' την κρότη. Η αυλία θα πέσει την Τετάρτη, 12 του μηνός, με το θαύμα της ζωής σε σκηνοθεσία Δημήτρη Βερίκιου. Το έργο είναι μια σκηνική προσαρμογή του διηγήματος στο κλίμα Λάζαρος του βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών λογοτέχνη Δημήτρη Σολδάτου. Ερμηνεύει ο Δημήτρης Βερίκιος, παρουσιάζει η Θέλμα Καραγιάννη, η μουσική η Αρετή Κοκκίνου. Υπενθυμίζω, όλα αυτά τα υπέροχα πραγματάκια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε δωρεάν από την Παρασκευή 7 του μηνός ως και την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παλαιοχώρι Σκούπας στο Αράχθειο Θέατρο. Το βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Θα υπάρχουν αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον δρόμο.

0: Και όπως πάντα, όταν μιλάμε για σκούπα, μιλάμε και για αθλοπαιδίες. Η καρδιά χτυπάει στον κάρδαμο, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, 12 Αυγούστου το απόγευμα, 4.30 ώρα. Δεν το λες και απόγευμα, τα άλλα κατά μεσήμερα το λες, αλλά και τι να κάνεις.
1: Να ξενυχτήσω σε ένα μπαρ μαζί με τα άλλα παιδιά.
0: Έχουμε βόλεϊ γυναικών, είναι το 5ο τουρνουά Χαρισνάκος.
1: Να πάω κατά εκεί, θέλω να τρέξω. Θέλω να με πας.
0: 5η, 13 Αυγούστου. Πάρτε κολλήρια, πάρτε κομπρέσες. Οπλιστείτε με υπομονή και απολαύστε το 23ο τουρνουά μπάσκετ ανδρών Κώστας Γιαννίκας. 4.30 ώρα και αυτό. Λογικά θα υπάρχει επινειδωτής. Βέβαια, για τον όποιο μυϊκό τραυματισμό το ποτάμι είναι δίπλα. Και όπως έλεγαν και κάποτε και οι αμάν, κεφάλι στο χαντάκι, πόδι στο πουτάμ. 14 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, βόλεϊ ανδρών, 4.30 ώρα.
1: Ο χρόνος σταματάει όταν ο ήλιος φανεί.
0: Μετά, 15 Αυγούστου, το χωριό μας γιορτάζει, πανηγυρίζει την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Όταν βγαίνουν μαζί,
0: με πανηγύρι.
1: Θέλει να είναι μόνη, θέλω να τρέξω.
0: Το πρωί θα γίνει ακριβώς στην εκκλησία απ' έξω, με καγκελάρι, ενώ το βράδυ θα μεταφερθεί στην κεντρική πλατεία στον Άγιο Αθανάσιο. 17 Αυγούστου, παραδοσιακά παιχνίδια για τα παιδιά στην πλατεία Αγίου Αθανάσιου. 18 Αυγούστου, δημιουργική απασχόληση παιδιών πάλι στην πλατεία Αγίου Αθανάσιου. Ενώ 21 Αυγούστου, λίγο πριν φύγουν όλοι για την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα, αντάμωμα φίλων Αγίας Μαρίνας, δημοτική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Γεραγόρη στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας.

Μία φλόγα γεννημένη στον δρόμο θα ακούσουμε από το φιλόξενο σώμα. Αφού καλωσορίσουμε στον παρέα μας, τον φίλο μας τον Χάρη. Χαίρομαι, λέει, που η δράση έγινε παράδοση και συνεχίζεται. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ανταμώσουμε και να τα πούμε και από κοντά. Η Λίνα λέει, αύριο εδώ έχουμε την γιορτή του ψαριού. Η Λίνα, εγώ θυμάμαι στην Πρέβεζα είχαμε την γιορτή της σαρδέλας, η οποία υπάρχει και στην Ανέζα εδώ στην Άρτα. Μια καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα στον φίλο τον Μιτσάρα.

Σκητάλη θα πάρει ο Μάκης Παπαδόπουλος, ο Μάκης ο οποίος τον ανακάλυψα μέσω της Αγγελικής την προηγούμενη φορά και έχω κολλήσει με το παλικάρι, πραγματικά το λέω. Θα ακούσουμε το τραγούδι του, το «Ξέρω κάτι». Απολαύστε τον, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε τη σκιά του φεγγαριού.
2: Συντονισμένη στην δημοτική ραδιοφωνία Άρτας, οικογενειακή υπόθεση σήμερα. Με τα Ζαβερδινόπουλα και τον Ευάγγελο Ζαβερδινό στις 12, παρέα με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις. Για τους ρομαντικούς έχουμε το κινητό μας το 6945 747942, 6945 747942 και φυσικά 919.gr.

Μετά τον 15 Αύγουστο, καλά να είμαστε, θα έχουμε στο στούντιο τον Δημήτρη μαζί με την Παναγιώτα, τα παιδιά μας τα οποία επιστρέψαν από το μεγάλο τους ταξίδι στο Nordkamp.

Μια καλησπέρα στο Βουλγαρέλη, στον φίλο μας τον Γιάννη. Καλησπέρα στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στη Δήμητρα.

0: ότι...
1: Είναι από το συγκρότημα Κούπες το τραγούδι «Όσα δεν είπε ποτέ η ψυχή». Ιωάννη μου, ευχαριστούμε για το πέρασμά σου. Καλό ξημέρωμα και καλό κουράγιο. Τον Γιάννη, τον οποίο τον απολαμβάνετε κάθε Παρασκευή βράδυ στις νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο 10 με 12 εδώ από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας.

0: μεταξύ, πλάκα παιδιά είναι ότι αν είσαι κάτοικος της πόλης της Άρτας, δεν βαριέσαι ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Τοποθετήθηκε λοιπόν ένα άγαλμα στην πλατεία Μονοπωλίου, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Κώστα Καρίδη. Το άγαλμα είναι ένα γλυπτό του Πήγασου. You know, Πήγασος του αλόγου με τα φτερά. Απλά αυτός ο φτερωτός, αυτός ο συγκεκριμένος φτερωτός Πήγασος κάθεται στα δύο του πίσω πόδια, κάτι που ένα άλογο κατά ένα 90% δεν το κάνει κατά κύριο λόγο, παρά μόνο ένα σκύλος. Το τι σχόλιο, το τι memes, το τι μηνύματα, το τι έχει δημιουργηθεί μέσα στο Facebook δεν υπάρχει. Απλά παίρνεις popcorn, ένα τεράστιο μπολ, αράζεις τη γωνία στον καναπέ, από αυτό εν πάση περιπτώσει, και απολαμβάνεις. Μαρία, πες τη λέξη σκρολάρω.
1: Σκρολάρω.
0: Καλύτερα την είπες από μένα, αγάπη μου.

Πάμε στο Μεγανήσι και στην επιλογή της Λίνας. Χάρτινα φανάρια, τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω.

Ήταν η Κατσιμιχή στο τραγούδι «Μοναξιά του Σκηνοβάτη». Περνάμε το συγκρότημα μέσα από στάχτες. Να ακούσουμε το «Κλείσε τα μάτια σου». Καλησπέρα Βουλγαρέλη, καλησπέρα Γιάννη.

θα αλλάξουνε. Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Σαν δυο αστέρια μακρινά.

0: Ήταν τα γουρούνια στο διάστημα με το τραγούδι τους «Ορατός εχθρός». Περνάμε στο μοτίβο 4 και μυρίζει όμορφα απόψε.
1: Δεν είναι που δεν έχω λόγια, είναι αυτό.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Είναι ο τρόπος.
0: Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Πολλά φιλιά και στην Ελένη να δώσεις.

0: αυτό που
1: Μαρία, να σε ρωτήσω λίγο.
2: Ναι.
1: Ο αδελφός σου πού είναι?
2: Κοιμάται.
1: Πού κοιμάται?
2: Στο καναπέ.
1: Εσύ αντέχεις όμως, έτσι?
2: Ναι.
1: Θα γίνεις ραδιοφωνική παραγωγός?
2: Ναι.
1: Άντε καλά. Όπως καταλάβατε, το μαχί μου είναι μέσα στο φουαγέ. Δεν άντηξε. Αλλά η μικρή μαχήτρια εδώ μέσα, το μαράκι. Μπαμπά, τι κάνει αυτό? Μπαμπά, τι κάνει το άλλο? Μπαμπά, αυτό τι κάνει?

Ήταν οι δυτικές συνοικίες στο τραγούδι Δον Κιχώτης. Για να δω λίγο. Φαγκαράκι αληθινό βγαίνει πίσω από το βουνό.

Τζόρτζ, ακριβώς αυτό. Τώρα μόλις μπήκε ο Τζόρτζ, δεν έχει πάρα πολύ ώρα. Έχασε την εισαγωγή που αναφερθήκαμε στο αράχθιο θέατρο, όπου η ξαδελφούλα του θα μας θυμίσει με την παρουσία της. Την Παρασκευή, 7 του μηνός, με την παράσταση «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων». Η Γεωργία Ζώη, σε κείμενο του Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη.

George ήταν κανονική εκπομπή η σημερινή. Απλά ήταν Χωσέ τη σύζυγου για βραδινό. Οπότε λέω όχι, πρέπει να αναφερθούμε στο Αράχθειο Θέατρο, καθώς επίσης και στις αθλοπαιδίες του χωριού μας, ούτως ώστε όσοι είναι ντεμή θάλασσα ή βουνό, βουνό ή θάλασσα, να ανεφορήσουν στη σκούπα, να απολαύσουν παραστάσεις, να παίξουν γιατί όχι και οι ίδιοι, να φορέσουν το μαγιό τους και να απολαύσουν μια δροσερή βουτιά στον Άραχθο Θεοπόταμο.

τραγούδι της τελευταίας στιγμής, κυριολεκτικά του τελευταίου κλικ. Πιστεύω θα σας αρέσει, Μάνος Ξηδούς.

αξίζει εμένα να αλλάξει για να με κερδίσει. Θέλω πελάτη που θα πληρώνει τώρα αμέσως προτού να τελειώνει. Θέλω πελάτη καλά μορφωμένο για να μου δείχνει τον κόσμο θλιμμένο. Θέλω πελάτη έναν εργάτη που θα κάνει να τρίζει το σκληρό μου κρέμα.

0: το τραγούδι «Θέλω πελάτη».
1: Το τραγούδι είναι «Θέλω πελάτη». Πες το λίμια πιο αργά. Πάμε.
0: Το τραγούδι «Θέλω
1: πελάτη».
0: Πελάτη.
1: Μπράβο.

Στην αρχή οξυδούς. Μόνο εμένα μου έκανε γελάκι Παπαδόπουλου. Με νεξεδιά. Τελευταία 10 λεπτά. Εδώ από τον Αμαργία FM.

Πάρε λίγο να τα κάψουμε όλα. Παύλο Σιδηρόπουλο. Μου είπες θα φύγω. Ήταν ευκαιρία και η δικιά μου για να έχουμε μουσικό πρόγραμμα και διαπαιδαγώγηση στα ζαβερδινάκια εδώ μέσα. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο τα έχει πάρει ήδη.

0: Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, αυτό ήταν, κάπου εδώ θα πέσει η αυλαία μας για σήμερα. Η λογική λέει ότι την άλλη Τετάρτη δεν θα είμαστε live.
1: Τότε.
0: Οπότε να ευχηθώ κάτι το οποίο
1: ζημένο.
0: Δεν έχει και πολύ νόημα, αλλά στην Ήπειρο ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Καλή Παναγία σε όλους σας.
1: Το φεγγάρι πιο...
0: Και λέω δεν έχει νόημα, γιατί η Παναγία είναι μία και είναι όχι απλά καλή.
1: Μα...
0: Είναι υπέροχη.
1: Που φορούσε.
0: Απλά ευχόντουσαν από τα παλαιά. Να έρθει εκείνη η μέρα, καλή Παναγιά λοιπόν.
1: Σε κρατούσε από το χέρι.
0: Απέναντί μου για μια μισή περίπου ώρα είχα τον χαράλαμπο Ζαβερδινό, ο οποίος κοιμάται στο φουαγέ. Όμως κράτησε μέχρι και τώρα η Δεσποινής, η μικρή, η... Ποια είσαι εσύ, Βρέτη?
2: Μαρία.
0: Μαρία. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Θες να πεις κάτι? Ό,τι θες εσύ. Όχι τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ό,τι άλλο θες πες. Που με μια καλή νύχτα στον κόσμο.
2: Καλή νύχτα σε όλους.
0: Μπράβο αγάπη μου.
1: Στο παγκάκι που μετά...
0: Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους σας ένα όμορφο ξημέρωμα. Να...
1: Μια φορά μου είχε...
0: Το καλό να έρθει ο 15 Αύγουστος, να περάσετε υπέροχα όπου και αν πάτε.
1: Καλή.
0: Να θυμάστε όμως ένα και μόνο πράγμα.
1: Πριν το τέλος.
0: Ότι η μαγιά στο δρόμο είναι... Να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας και φυσικά ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου ξεκινάει το Ράχθιο Θέατρο το 23ο έως και 12 Αυγούστου. Θα είμαστε εκεί. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή Παναγιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πάμε ένα ταξίδι σήμερα. Αρχές της δεκαετίας του 2000, Κωνσταντινούπολη. Μια αγαπημένη μπάντα, φαινόμενο, η Μπαμπαζούλα. Πειραματίζονται με σάζι, ηλεκτρικό σάζι και ντάμπ ρυθμούς. Μαζί τους είναι, βρίσκεται μια τουρκάλα από τον Καναδά, η Μπρίνα Μαγκρίμον. Καναδί, ερωτεύτηκε τη μουσική των Βαλκανίων, μετακόμισε Κωνσταντινούπολη και μέθα να τραγουδάει με απίστευτο συνέστημα τη γλώσσα. Αυτή είναι η Μπαμπαζούλα και το τζέζο μου. Το εκπληκτικό πρώτο τραγούδι για σήμερα. Και η αρχή, όπως λέμε πάντα, είναι η ίμιση του παντός. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

ίσως το πιο εκπληκτικό τραγούδι που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Το ότι Μπρίνα Μαγκρίμον ήρθε από τον Καναδά, έμαθε να τραγουδάει στα τουρκικά τόσο όμορφα, απογειώνει το τζέζο και το κάνει κορυφαίο τραγούδι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Φάγαμε ήδη τη μισή εβδομάδα. Φτάσαμε στην Τετάρτη. Τετάρτη πρωί, 5 Αυγούστου. Και πάμε να κάνουμε ωραία ταξίδια. Στο Ναυραγκιά FM και το 919.gr. Το πρωινό παρέακι σας. Που κρατάει. Ακόμη και τον Αύγουστο. Καλημέρα Λέκο, το τραγούδι που ξεκινήσαμε ταιριάζει τόσο πολύ με τις εικόνες που έβαλες από τη θάλασσα. Άλλωστε το τραγούδι απογειώθηκε από ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν Crossing the Bridge, η ήχη της Ισταμπούλ. Είχαν κάνει το βίντεο κλιπ τραγουδιού πάνω σε ξύλινο παλιό εστιοπλοϊκό και τελικά το τραγούδι παρέμεινε με τους ήχους της θάλασσας. Αυτό έφτασε ως εμάς. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στους αναπομείνοντες αμβρακιώτες γράφει. Δεν μείναμε πολύ, ούτε παραγωγή ούτε ακροατές.

0: Smokey Robinson, Been With You. Η τελευταία λοιπόν που μείναμε στην πόλη και ακόμη δεν άδειασε όλη. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα μείνουμε τελευταίοι. Σαν το φίλο μας τον Αλέκο που μας ακούει από τον Ιδρύ πηγαίνοντας για Μαγανέση. Τέτοια μηνύματα θέλω να στέλνετε. Μηνύματα του δρόμου. Μαρίλιον σύμπαθε.
1: Just think of those out in the cold and dark.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το Ζέπελιν, Κατερίνα. Κάτι κουτσοκάνουμε κι εμείς.
1: No, there's not enough love to go around.
0: Τεράστιο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Marillion και αυτό ήταν το τεράστιο Sympathy. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Αμφιλοχία. Της θάλασσας τώρα, των διακοπών. Πάρτε το αυτό στη λίστα σας, στο Spotify, στο στικάκι σας και βάλτε το να παίξει με το που θα ανοιχτείτε στην ανοιχτή θάλασσα. Οκ, okay, εδώ έχει ωκεανό. Oceans of Fantasy, η Bonnie M. Γιατί η Bonnie M δεν ήταν μόνο Daddy Cool και Rasputin. Μέσα είχαν δώσει και αυτά.

Νομίζω ότι περνούσαν τη καλοκαιρινή τους περίοδο. Bonnie M, Oceans of Fantasy, το μόνιμο άλμπουμ που είχε και τον Bahama Mama. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Στο τσακ γράφει πρόλευα το σύμπαθε. Και πρόλευες και Marilyn Monroe, που έφυγε σαν σήμερα με πολλά σενάρια το 1962. Πού πού πιτούμπα.

Η μεγάλη Μέρλιν Μονρόε έφυγε σαν σήμερα το 1962 στα 36 της. Πολλά σενάρια, πολλά έχουν γραφτεί. Iconic. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Αμβρακία Κρούζ, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και επειδή το φεγγάρι ακόμη είναι έντονο στον ουρανό και αυτές οι νύχτες γίνονται ακόμη πιο όμορφες, Lunatic, σεληνιασμένος, and Aristocratic. There you go, Gazebo.

τη ηθοποιός, τη τραγουδίστρια, η Betty Midler, του Deserve You. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Δεν θα τον προλάβουμε τον Έλβις φέτος, νομίζω ότι είναι αργία. 16. Επιφυλάσσομαι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εκπομπή Αύγουστο και έχουμε χάσει τα γενέθλια της Μαντόνα. Τα γενέθλια του Μάικλ Τζάκσον. Το Enola Gay. Ναι. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Let's stay together, ο Al Green.

Green, Let's Stay Together, με λίγο ρετουσάρισμα από Senior Citizens. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα Βερονίκη. Δημότυχο Blues τραγουδάει, το όνομά σου η αιτία. Λέω να το παρακάνουμε λίγο. Να το παρακάνουμε. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, Dirty Dancing. Η ταινία με το ελάχιστο budget, τη χλιαρή υποδοχή και την τεράστια συνέχεια.

το ημερολόγιο έλεγε 1987 και εμείς νοικιάζαμε τη βιντεοκασέτα ξανά και ξανά. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Τι λέτε να ανεβούμε 5 σκάλια μαζί.

σας λέω εγώ ότι μου πάει το καλοκαίρι. Creedence Clearwater Revival από τα Spylon You. Flash, δεξιά και τέρμα, καλημέρα Αγγελική. Έκανε στην άκρη για να στείλει μήνυμα στον Αμβρακιά FM. Κανόνας. Ένα από τα αδέρφια Gibb. Μπορεί τα αδέρφια του να ήταν παγκοσμίως γνωστά για τους Bee Gees, ο Μπάρι, ο Μόρις και ο Ρόμπιν. Αυτός είχε μια δεκαετία διαφορά. Παρ' όλα αυτά, πρόλαβε να μας δώσει μεγάλα τραγούδια όπως αυτό. I just want to be your everything.

Just Wanna Be Your Everything. Ένας από τους αδερφούς των Bee Gees, ο μικρότερος. Μεγάλη καριέρα, γρήγορη, απρόσμενη και κοκαίνη και νεκρός στα 30 του. That's the story. Έβαλα και τη φωτογραφία του στο chat γιατί ήταν. Πάει ο Θεός και τα δίνει όλα μαζί. Καλημέρα στον Κώστα Κότρη, καλημέρα Φάζ. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Ποτάκι τι ώρα είναι, αφού εσύ δεν ξέρεις. Σούντι, Tokyo Melody.

Σουντή. Tokyo Melody. Το είχα προσέξει για ένα στίχο μόνο που λέει I've seen the Parthenon. Και πάλι DJs έχουμε. Καλημέρα Γιάννη. Γράφει, σηκώθηκε με άγριες διαθέσεις. Μέχρι και το People Are Strange διασκευή των Echoing the Bunnymen σε έχω να παίζει. Εγώ δε. Πάμε λοιπόν Liverpool. Πόσο τολμηρή ήταν αυτή η διασκευή. Είμαστε στο 87. Echoing the Bunnymen.

τολμηρή διασκευή. Echo the Bunnymen, People Are Strange. Είπαμε, παιδιά του Λίβερπουλ. Δημήτρη, για πες μου λίγο. Λονδίνο, Λίβερπουλ, πόση ώρα είναι με το τρένο? Έχω πάει στα στούντιο της Abbey Road. Μήπως πρέπει να έρθω και εκεί στο Λίβερπουλ που έχετε ένα τοπικό μουσείο, ενός τοπικού συγκροτήματος. Μικρό. Can you hear the drums, Fernando? Πόσο μου αρέσει αυτό. Η Άμπα. Φερνάντο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Αυτή η Τετάρτη τσουλέει πάρα πολύ ωραία.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Και ελπίζω να είναι μαζί μας η Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθρε. Όπως είναι και το Λίβερπουλ μαζί μας. Όπως είναι και οι λάτρεις της καλής μουσικής.

χθες το βράδυ στο chat το 9-19 ότι έχω ετοιμάσει σχεδόν όλη την εκπομπή. Τι σημαίνει, ναι. Ακολούθησα δύο τραγούδια. Μπάμπα Ζούλα για το ξεκίνημα και The Boxer. Δύο απ' όλα. Τα άλλα πήγαν όλα στράφη. Και έτσι συμβαίνει πάντα στον Αβρακέφα. Πόσο μου αρέσει να λέω το πλήρες όνομά τους. Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer. Για την Κάθριν αυτό. Αυτό δε. Αυτό.